άλλον τρόπο εντάς το έχεις πόμνη εντρέπ. Το εκτός τα μιέστε να πάρεις πρώτα και τσέκα η κύρκα που είναι. Για κοις νούμερ τσο βλήμνο στα αγκανέ ζαμπήρα τσιτχού. Μιέμ τσο βουοχτέ δε ιτάμ, ποβίτς μιλε πίτσο τέρασι του. Βοζάνι μ' άλλον τρόπο εντάς το έχεις πόμνη εντρέπ.